0: Take a breather, shake it now, make it longer. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle.
1: Πολύ τα το φλέμι, ρε χέρι. Πολύ μάλλον να.
2: Μη την κάνω που τη μάλλον.